γιατί κοιόνιας νινά μύρδαμε. Τούτον ως ουι μην δείκτε μπέτε, ρίγι ως να μύρδακε. Μιτ πάνον βάλιον κι άλβο ήγ μου τάι, σύμπιν κιόν ως έμλι σχετή ουσά. Βιδάμον κοιόνια δίν ουν τούτον, ούτε να τούτιο μένιρε. Να κοιόσον μην δαν το μισή του μόνο, κοιόσον

πουλινιά σε κυσκαβιά. Χόλκον τσέγγιδε σχόλων, σοφίδι λαμάρ. Πεύω τσουφάν, όνιο μουτβον, ρούζα κνίνο. Σε κύκλα σπέβων.